παρά τσούρα φαντόνα. Φτιάφανε σε ένα τσάγκαν. Φατσίκα σε ένα τσουπρούφα τσάγκαν. Μπατόρ λεφούφιν φτιάφαν. Τυράν σαφή τυρά τσάνι σύφαν. Τυράν ανούλτινα τσφωτήρο φουφίτσαν τυγιαν. Φαράν λάλα κι αν ερνησούρα νο. Τι σε φουσούρα τσο αεριάν. Τα τάρε ένα νο. Τι τσουε κούρνα ρενόν τσουμάνα τσαφίτ. Πασέλε τσουνο εφτιάφανα φατσιατίτ. Τι τσαρούφιν εφ. Πατσίκε τσέτ μπουλα τσαφάμα κάισε φουμπουλα αφουφίφ. Τι τσαρούφι τσαν φαμπουλ την γιάν τσικιούν τραγιάν τζουάν. Τι ρε φουτούν καρσάν αντσάντ. Τι σαμίν σουάν ατίνα φεουλάν τσουλα σατάντ. Πατσίκε νεφιτζάν νετιάν φατσουάντ. Τι ουατσούτσικε να σαμπάρ.

0: Аз тук вави!
1: Αντίβνη. Μάλαγκα σράι νου μάλαγκα σρίνι. Σαν γίτσιγκι ρίφαν παμπτίνι. Μπρέρι. Κύφκα σκάς. Τσιμ τέν τσούν τέν μάλαγκας. Ντύραν δούσι. Ντύραν έγκαν φυσμένα κάβε όν του κατάν. Τσιμίς ράιμ τέν μάλαγκας τσούν. Βοζάνακι νιάφα, ατάνε να τφούνι. Ρασέντζε πα μάγκν τέν μάλαγκάσι, γισμένα γάβ, νρό μάγκάσιάσι. Τι αίνι μαμάλ ρε ο μάλαγκάσιάβαν, βουφάτη τη νιάφα, λέλα συμβάβαν. Ραμτέν κιάσι, ζεμρισακάμ, ρασνιμιίτσου ουλνά αμπάν. Τεν νιβοήν ο τόν λάζαν, φωμά μένα τάι, ζατ τεν λάζαν. Ζεν ζαβαν σιένα σκέτορ, ίναν τούιν, αόνα σι αόν, ουγιά μαμάλ, ρε φατσουάς, δε χούν χούν σίσαν τεν μαλαγάς. Νιάν ρουά βεγγάμπα, αόκο ουτελέν, σι ούλα ζένα τσούτα τσί αφέν πέν, Γιας δε αντού, νιάζ δε τσιλίβουν, νιβαίνει αντί, τούμνει αντεύουν.
0: Σώτα τούμπ κουλά, σώτα τούμπ βάβ.

0: μιας να κάνει νιώ.
1: Yeah.
0: Φάλε να ρωτά τσ φάλε.
1: Φάλε.
0: Μάρκε να ρωφάλι, ατσκαντιά μέρκαμ του Κίκι.